0: Δεύτερη γραμμή.
1: Πρόθυμα, φοιτητή θα με πει.
0: Ήταν το ρητρολόγιο.
1: Affirmative, Columbia Fall, Odo versus White. Attention, Medic 42, 1304 North Street, Medic 42, 1304 North Street, operating on North Medic Band.